0: Άσταμε.
1: Σάλγαμε μαμαδίτα. Ενώ δάμε λοσπέκι, έτος βιαν ρε, κουάζει κόμο άντες.